Κάση γουαρούλι μου γονίμπες χαός. Σχέζε ούτσνε βασίμι χουάρε. Τα εσύ μγέρα άρμα νεβέψ τάους.